ξέρω παρκένει που έχει κουνά μρεγκάνι. Ενάμε να μην αναχέλα διάρκεια μπίτλ. Τέλειο χρήνο. Ο άντιο μου κερμιάν το